άρατο μόνο που ξέρω να πω που χαίρομαι δεν τρέχω. Τέλειωσε και δεν τέλειωσα εγώ. Και χαίρομαι, δεν είναι απίστευτο.